Ραδιο Ρούμπιν. Το ενέργειο ψυχητή. Ουστάριαν Ζαπολίτη, Ραδιο Ρούμπιν.